0: exposto in tre a tre, ahí mi stato storiano a ser, non se, che sta pure il tanto nel flaco, che tu lo vado in due, ma è mica molto il senso di non rispetto. Mi mi tocco il figlio di me, figlio di sastre te. Mi mi tocco un one small business, Maya, e lei si dice, oi mamma vuoi che sta se lo anticraft, oi mamma vuoi che dato il smosto, κάστε μόλι αρκετά ο επίστης ή κάστε τρίμιγε. Κουάνα μετάω σε λεμίχθη. Κουάνα μετάω σε λεμίχθη. Ο επίστης το επίπη την τρίμιγε και κοντά κόμμα σε έσα του ανατάω σε λεμίχθη. Αν μετά είναι η βρήκη μου ευρυγεία, φυφτητάω σε λεμίχθη ο επίστης, κουάνα μετάω σε λεμίχθη. Δεν μη βλέκα, βάστε μάρτιν σε Φλακέ δημιουργήσουν το πλάνο της αντίνης. Λέει κάνουν feedback το πρόβλης σε time το κατάνεις. Ο μάμα δημιουργήσουν τα παλαβάια να το τσάμω ότι έχουν φράσκε, κοινάνεις οι καλά σου. Δημιουργήσουν σε έναν πόβολα ο μάμα που λέει μισά λίγο να παλάβω με τα έχω σε μια. Αυτή είναι η θέα. One thing thing when you play come out the table province, πρέπει όμως τώρα να δίνεις Maybe you understand, you should understand how I am selling alcohol with that one, what we call a vocational license. The meaning is, like, yeah, I'm selling, but if you like it, you look, you want the weather, you want the problem at that time. Maybe you can pay with the money, say, no more. Was possible, as I was a member of the cultural event, where if you have come out of an ending important of time, or story an end, you want the money, you want the game. And you have a small story anymore. Δεν είναι something που δεν είναι ποτέ του μας το μη πλέτε και μη καμπτά. Αυτά είναι η ιστορία που είναι Ελληνία. Όπως δεν είναι ένα, μη πλέτε στα αυτά μας και αν το λύνει. Μου είναι σαν τίνκι μου είναι στα είναι και μιλό, είναι η καμοκλία, το protection, μου αρέσει και το μόλι να είναι ο σύμβολ. Ο φύα, ο στρέφ, ο level το community, ο λύνει σου κάτι σαν different level το φύ. Μου είναι ένα όλο σαν τη μιλήστα δεν είναι το προμότεν ρίστε προμίσου το εφλάκο κομμήνικο.
1: Μη βλέει καραπλάντε που τφλαφή πάκεν, μη βλέει χάπι πλό κοπάκεν με γεμμα που τον κουτολ την τίμη που είσαι βεχέλπεν ένι αμένμεν με πάει καμά ότλο λόγια. Σο μου έτε μεμέ μη βλέει τα λεμπίκ φλα τέγγιου λο κομμήνικο που έτε πισνής κομμήνικο του ένι ρισίδιμ που μη βλάω ένι βλέει καντά. Τέγγιου του μας.
2: Τέγγιου του μας πλόγου σαβεπάτλον προγράμμα ότε μη είσαι ο Ιαρουέλ. Λουκουμιλόν εξ προγράμμα.